Ορόμ τα Ιωσαρκάνη. Σας καϊνάς, γεκ πουρό γοτζαβέ Ρόμ. Τραΐας πεσκα πουράσα τα επεσκε μπουτέσια βορέντσα, άντε εκ παγερδό κέρ αντοβέρ. Γεκ τζες σαρσάκο, πεκλάς λεσκε λεσκε πουρί εκολάκο, τα γέλα σταρβό αντοδρόμ τε ζαρουμπί λόβε. Πύρδας ο πύρδας, τα έρα κλάσικ μεσάλια πασέ χαΐγ. Πέσλας τέλε παλέ μεσάλια, σούτας ο κολάκο πακρίκ, τα εσούτας άντρε. Σαρσόβελας, αβίλε λεκόκι, τα χάλιν τρέγω κολάκο. Κανα ουσκυλάς ο Ρόμ, αιδί κλάς και νάει ο κολάκο, τα ιάσιλε φέρει πορσουκά. Χολιάει λασκάδε και φίλες και κανά λιόλιλε. Но пеле пуршука сас пер домача. Телело пуро Ром, та й хиртелен малавелли бастеса й мударили кшеле мачан те лейк малейпе. Та й лила й скирий вопе месаля, анде ек малейпе лем ек шел траюра. Та й шел пепала й совел. Сарсовла со пуро Ром, а вилас ек шаркані та пелпа й анда хаїнки. Κανάλα σάμα βόβλε ρομές, αιδικλά σος κυρίας πεπε μεσάλια παλές, τάσο σαρκάνι αντελ τρίτη. Ταϊλού σκε λορόμ χρτελέν ταϊδικέλε σαρκάνιες αιδελ βοβάντε σκάρτη. Ταϊλίνε σόλδουι τε γιντόν, σάρτες και πίμπε γέκε κέστα. Αιλέλο σαρκάνι αιπενέλ. Δαβάι κερτζουβάς πράλ, ταϊζάς πετσολάχ και μίντι κάσια σαπράλ, ταϊκερ δεβον κοντο. Λέλα πολλοσαρκάνι τα ιακάρελε πουρε ρομές πέστε πέκ ποχάρι τσάιο. Τα ιζάλο ρομάντε ιδάρ λεσαρκάνισα.